Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

είχανε με δαίμονα θηρίο. Κι ο δαίμονας ξεγέλασε τον άγγελο με κλάματα. Κοίτα που

Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Να ακούσω!

0: πιστεύω! Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Ακούτε LGR

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός. Είναι σταυρός.

0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.
1: Ακούτε LGR 90,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Νέος.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Δευτέρα 25 Μαΐου είναι σήμερα, είναι Bank Holiday στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ξεκινάμε δυναμικά με πρωινό, αλλά ελληνικά. Μεγάλο καλημέρα σε όλη την απίστευτη οικογένεια του LGR. Δυναμώστε την ένταση και μείνετε συντονισμένοι. Good morning from London Greek Radio Studios, here from the LGR family. Broadcasting from the third floor of LGR House. Today, of course, is a bank holiday in London. Absolutely gorgeous temperatures in London. The highest recorded temperatures, 33 in London. Και φύγαμε.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Λοιπόν, ακρός καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα. Λιακάδα non-stop από το πρωί, χωρίς ούτε ένα συνεφάκι. Κάνει πρωτοφανή ζέστη για την εποχή, με τον υβραγύρο να χτυπάει κόκκινο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Hottest temperature on record in May, for the month of May in London and the UK. Today is hot. 33, highs of 33. Remaining hot throughout the day and throughout the night, and the high temperatures continue for Tuesday and much of the week. Για απόψε ο καιρός θα παραμένει εύρυος και ατμοσφαιρικός. Εξάστερο ουρανό και μηδενική συννεφιά. Σερή καύσωνα για τις βραδινές οξόδους σας.

Και πάμε με το νέο τραγούδι της Άννα Βύση. Μου φαίνεται το τίτλο Αιγαίο. Που ανήκει στην δική της δισκογραφική εταιρεία. Και πάμε με τον Αιγαίο. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

Πολύ ωραίο τραγούδι, νέο τραγούδι από την Josephine και ο Νίνο. Και τι κάνεις? Όμορφο το πρωινό μας σήμερα, ηλιακάδα και με την πιο ψηλή θερμοκρασία κρασία να κήξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνα αρκετή ζέστη για το Bank Holiday Monday.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Και μάλιστα καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο, μια ζεστή. Καλημέρα από όλους εμάς από την οικογένεια του LGR, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Καυσόνας σήμερα αρκετή ζέστη με την πιο ψηλότερη

Ο μεγάλος πολιτικός σεισμός στην Κύπρο. Ο δημοκρατικός συναγερμός στα Δύση κρατάει την πρώτη θέση, το ΕΛΕΜ αναβαίνει στην τρίτη και τα όλο καινούργια πρόσωπα φέρνουν τα πάνω κάτω. Ο λαός μίλησε. Μάγκες, και το πολιτικό σκηνικό αλλάζει τελείως. Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα μείνει ή θα φύγει ο influencer, ο Φιβαίος Παναγιώτου, μας κρατάει σε αγωνία. Κέρδισε την έδρα του, αλλά ακόμα το σκέφτεται. Βουλή της Κύπρου ή Ευρωκοινοβούλιο. Ευρωκοινοβούλιο. Ή μάλλον Βουλή της Κύπρου. Αυτά για τις ευρωπαϊκές εκλογές στην Κύπρο.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βασιλιάς της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός σήκωσε το τέταρτο τροπέο της EuroLeague μετά από έναν υπηκό τελικό. Απόλυτη τρέλα στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός λήγησε τη Real Madrid με 92-85 στον μεγάλο τελικό της Αθήνας. Καπνογόνα, πανηγύρια και ολονύκτια πάρτι μέχρι το πρωί. Συγχαρητήρια στους φανς, φαμαστές του Ολυμπιακού, πρωταθλητής της Ευρώπης στο EuroLeague. Τεράστια νίκη απέναντι στη Real Madrid με σκορ 92-85 στο χθεσινό μεγάλο τελικό της Αθήνας. Όταν to the Greek Champions of Europe, Ολυμπιακός in the EuroBasket beating Real Madrid last night's big final in Athens, 92-85. The night party there in the Greek capital. Well done to Olympiakos. Συγχαρητήρια στην Κύπρο. Μήνυμα Μητσοτάκη στον Δύση μετά τις κάλπες. Αμέσως μετά το εκλογικό θρίλερ στην Κύπρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε τα συγχαρητήρια του στο Βύση, τονίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κύπρου.

Bank Holiday Monday, υπέροχος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio, μας έχετε στην τσέπη σας. Wherever you are on this hot one, make sure you take us with you. London Greek Radio, download. Gonna download London Greek Radio straight to your smartphone.

Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 FM.

0: Φέρω να μ' αγαπάς Δέσποινα, Δέσποινα Βανδύ, ολοκαινούια Βανδύ και το τραγούδι της εβδομάδας, a record of the week from the brand new Sizzling Βανδύ, που είναι πάντοτε κεφάτι ήταν Βανδύ. Λοιπόν, ακούστε αυτό, η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας πλησιάζει, πλησιάζουν οι μέρες. Οι μέρες στη γιορτή του κρασιού Soy Wine Fest. Soy Wine Fest και Business Expo 2026 στις 6 και 7 Ιουνίου εδώ στην κάρδια της παροικίας μας στο Tucurium Wood Green. Soy Wine Fest, celebration of all things Cypriot, civic culture, music, food. Get all the way from Greece will be Greek singer Triantafilos. Ο Τριαντάφυλλος έρχεται για την μεγάλη γιορτή. Μπορεί να στρωδησείς Τριαντάφυλλος μαζί του ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. 6 και 7 Ιουνίου Soy Wine Fest. Για περισσότερα και για να προλάβετε τα, πάρετε τα εισιτήρια σας στην ιστοσελίδα μας στο lgr.co.uk.
1: Και στη γη πια δεν πατάω.
0: Also, you can upgrade your tickets as well. Daytime tickets you can upgrade for the evening lineup for just a mere £2. £2 extra to upgrade your tickets, and that's all available for you on the relevant websites. Soy Wine Fest and lgr.co.uk, official media radio partner, LGR.
1: Που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη γη πια δεν πα...

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Gorgeous hot day in London, Καύσωνα. Όπως σας είπα και η θερμοκρασία θα είναι ψηλότερη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Stonkingly hot too. Please take care out and about today from the hot elements. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο δικός μας Βασίλης Παναγία και λίγο πριν το μεσημέρι with Moon Morning here on LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Download London Greek Radio to your smartphone. Take us wherever you are. Από μένα καλή συνέχεια. I'll see you later on.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πραναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις μία ώρα Λονδίνου. Τρεις ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Μείνετε μαζί μου και έχουμε αρκετά να κάνουμε, να πούμε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Θα δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα και τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα όπως κάνουμε πάντα και πολύ πολύ μουσική. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε πίσω για να δούμε λίγο και το καιρό εδώ πέρα που είναι ανεβασμένος πολύ σήμερα. Είμαστε 28 βαθμούς Κελσίου προς το παρόν αυτή την ώρα και σιγά σιγά η θερμοκρασία θα πάει σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι 33 βαθμούς. Μάλιστα, στις 3 η ώρα θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 5 η ώρα. Μετά θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι, θα πέσει σιγά σιγά. Γύρω στις 9 που θα δύσει ο ήλιος, η θερμοκρασία θα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι απόψε, καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που θέλετε να ξέρετε για το φεγγάρι. Ναι, θα βγει το φεγγάρι στις 10 η ώρα, θα είναι μαζί μας και θα παραμείνει το φεγγάρι μαζί μας όλο το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα 4:54 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα και αύριο λοιπόν γενική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα κυμαίνεται από 18 μέχρι 33, την Τετάρτη από 14 μέχρι 25 βαθμούς και θα δούμε αναλυτικά και τις άλλες ημέρες σιγά σιγά. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία και βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Για να δούμε λιγάκι τα έντυπα τώρα και πάμε στα κυπριακά έντυπα που, όπως γνωρίζετε όλοι σας, είχαμε εκλογές χτες, βουλευτικές εκλογές, η ώρα της ανακήρυξης των 56 βουλευτών που εκλέγησαν. Κανονικά θα γίνει ή μάλλον άρχισε η τελετή στις 10 ώρα Λονδίνου, έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, και υπάρχουν τα ονόματα, αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές που θα κάτσουν στα έδρανα. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, εδώ που κοιτάζω. Είμαι στο alphanews.live που βλέπω τα τελευταία νέα και εκεί θα δείτε όλα τα ονόματα. Περιθώριο 7 ημερών δεν κάνει πίσω για το ουράνιο Τραμπ, νέα προειδοποίηση προς Τεχεράνη. Η στιγμή που ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει την απόφαση φιδεία. Σαμπουλής για τελικό κύπελο. Ογόμαστρο Κώστα, η πρώτη ανάρτηση του τρανού Δέλα λίγες ώρες μετά τον θάνατό της. Και πιο κάτω, η ακτινογραφία της κάλπης, λέει, και τα 6 κόμματα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Μπήκαν 6 κόμματα στη Βουλή. Πρώτο είναι το Οδυσσή, δεύτερο το ΑΚΕΛ, τρίτος το ΕΛΑΜ, τέταρτος ο κύριος Παδόπουλος, το ΔΥΚΟ, πέμπτος ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης και έκτος ο Φιδίας Παναγιώτου. Αυτά τα 5 κόμματα. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με το άλμα και ο Φιδίας Παναγιώτου με την άμεση δημοκρατία. Αυτά είναι τα 6 κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε άλλο εδώ πέρα. Αυτές είναι οι 11 γυναίκες που μπήκαν στη Βουλή, λέει. Αυξανόμενο το ποσοστό, αλλά ούτε το 1/4. Συγχωρείτε. Στη φυλακή παραμένει ο Ζαβράντονας. Αιτήσεις για πρόσληψη ΣΥΟΠ. Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις? Μητροπολίτης Πάφου. Ολοκληρώνεται η υποβολή υποψηφιοτήτων. Και εάν έχετε δυσκολία και δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, λυπάμαι, για να δω, έχουμε και λέμε, έτσι ψάχνω να δω αν μπορέσω να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλά, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες εδώ για τις εκλογές. Συγχωρείτε. Επομένως, εντάξει, αυτά. Πάμε στα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest Fest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Sci Wine Fest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

53 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας. Και ο κάτω, συγκλονιστική ανάρτηση Δέλα για τον θάνατο της γογκός Μαστροκώστα. Πετά ψηλά, λέει. Γογκό Μαστροκώστα, πώς την αποχαιρετούν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης. Η παράκληση της κόρης της προς τους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο. Πρόταση εισαγγελέα για ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για παράνομες επιδοτήσεις. Ο κάτω, ο κύριος Τραμπ, μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Παραμένει ο αποκλεισμός στο Ορμούς κάτω από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent. Από τον Ολύμπιον στο Θησίο, πώς διαβάζουν σε ζωικά το Μαξίμου Καριστιανού και Τσίπρα. Μαλβίδες, οι πρώτες φωτογραφίες από την σπηλιά των Καρχαρίων. Καιρός, πώς θα κάνουμε τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση Μασουράκη. Αυτό στα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Πάμε πιο κάτω εδώ για EuroLeague Final Four 2026. Το μήνυμα Γιαννακόπουλου σε τουρκικά και ισπανικά για τον τελικό. Η γογκό Μαστροκώστα, πώς την αποχαιρετούν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης. Η μάχη του Αγίου Όρους. Θράκη. Κατασχέθηκαν 25 όπλα, φαντάσματα, για εγκληματικές ομάδες Τούρκων, δύο συλλήψεις. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα ελληνικά τα έντυπα. Και για να δούμε, να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το θλιβερό γεγονός για την γογκό Μαστροκώστα, πώς την αποχαιρετούν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης. Οι εκπομπές της πρωινής ζώνης αναφέρθηκαν στο δυσάρεστο αυτό γεγονός. Η είδηση του θανάτου της γογκός Μαστροκώστα πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές εκπομπές το πρωί της Δευτέρας. Οι παρουσιαστές των εκπομπών αναφέρθηκαν στο θλιβερό γεγονός και μίλησαν με λόγια συγκίνησης. Η Μαρία Λιάκη, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ 1, νωρίς, είπε: «Ξεκινάμε με μια είδηση που δεν πίστευα ποτέ ότι θα την πούμε. Έφυγε από τη ζωή δυστυχώς η γογκό Μαστροκώστα, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media η κόρη της, Βικτόρια. Πρόσθεσε θερμά συλληπιτήρια στον Ντραϊνό Δέλα. Δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές. Θερμά συλληπιτήρια», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια. Μέσα από την εκπομπή σήμερα, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Γονόμου αποχαιρέτησαν την γογκό Μαστροκώστα. Έγραψε, λέει, μια εποχή και την τηλεόραση και στα δημόσια πράγματα, αλλά πάντα με μια προσεγμένη ζωή. Είχε την οικογένειά της, καλό ταξίδι στην γογκό Μαστροκώστα, κουράγιο στην οικογένειά της, είπε ο Άκης Παυλόπουλος. Ο Δημήτρης Γονόμου ανέφερε: «Σύμβολο, πολύ μεγάλο σύμβολο. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέα, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον καρκίνο. Καλή δύναμη στους δικούς της ανθρώπους, συλληπιτήρια στην οικογένειά της». Τι κρίμα, τι κρίμα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, και πολλά άλλα είπαν οι παρουσιαστές. Να μην
αγωνία της να είναι η μνήμη.

0: Λοιπόν, πάμε μετά το ελληνικήσιον και αυτό το τραγούδι, πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, εν συντομία τίτλοι ειδήσεων. Στο Τόκιο λοιπόν, άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο, τουλάχιστον 20 άτομα στο νοσοκομείο. Εκλογές στην Κύπρο, κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα, νίκη του Δυσί στην Βουλή ο Φιδίας Παναγιώτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν σήμερα. Και πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, αεροπλάνο χτύπησε στον αέρα αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς στην Αυστρία, η στιγμή της σύγκρουσης. CNN, το τέλος του πολέμου στο Ιράν δεν θα λύσει άμεσα την ενεργειακή κρίση. Και πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε συνομιλίες. Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν. Ο κύριος Τραμπ βάζει το δικό του άνθρωπο στην ΦΕΤ, αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια. State Department, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, πρόοδος στις συνομιλίες αλλά χωρίς τελική συμφωνία. Αυστραλία, νεκρός άντρας μετά από επίθεση Καρχαρία. Πυροβολισμοί έξω από το Λευκό Οίκο, γνώριμος των μυστικών υπηρεσιών ο δράστης της επίθεσης. CNN δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πιο κάτω, ο πρίγκιπας Άντριου ερευνάται κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε γυναίκα στο Royal Ascot. Ντόναλντ Τραμπ σε ισχύ, ο Αμερικανός αποκλεισμός μέχρι τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Βενεζουέλα. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδα δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Επεισόδια στην Άγκυρα, αστυνομία εισέβαλε με πλαστικές σφαίρες και χημικά στα γραφεία της CHP. Πεζεσκιάν, το Ιράν είναι έτοιμο να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Άλιστα. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. 11 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και σε λίγο θα δούμε και λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Όχι τα έντυπα, με συγχωρείτε, τις ανακοινώσεις μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Με στα χαράματα.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, 11 και 22 λεπτά η ώρα μας. Θέλω να σας πω λίγο για το Wine Festival που έρχεται πολύ σύντομα. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Artist, Τριαντάφυλλος, Στέφανος Πελεκανής. Ο Τριαντάφυλλος έρχεται από την Ελλάδα και ο Στέφανος Πελεκανής από την Κύπρο. After Dark Live Session θα γίνει λοιπόν το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Tetikorium 22 Western Road, London N22 6UH. Festival by day, concert by night. Μπορείτε να πάρετε εισιτήρια ακόμα και μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, www.lgr.co.uk, και

είτε στο CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Αυτά κυρίες και κύριοι. Και μιλώντας για Στέφανο Πελεκανή, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει τραγούδια ως επιτοπλίστων κυπριακά, με κυπριακή μουσική, και έγινε γνωστός σε όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό.

Αντώνης Ρέμος και εμείς συνεχίζουμε με τις ανακοινώσεις μας, κυρίες και κύριοι. Θα σας πω λίγο για το Bicommunal Cypriot Festival BCF, το οποίο οργανώνει και φέτος για τρίτη φορά το φεστιβάλ αυτό, που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, The BCF 26 λοιπόν, το οποίο θα γίνει εκεί στους χώρους της κοινότητας, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elam Grove Wood Green, London N22 5HJ, όπως έγινε και τις δύο προηγούμενες φορές, και θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά σημειώστε αυτή την ημερομηνία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσουμε, έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά μας. Γίνεται η διοργάνωση προς το παρόν, με πολύ πολύ entertainment, μουσική, χορούς, τραγούδια, τσατιστά κτλ. Κτλ. Και διάφορα περίπτωρα που θα υπάρχουν εκεί για να διαθέτουν παραδοσιακά εδέσματα και πολλά άλλα. Αυτά. Τραγουδάκι Βασίλης Καζούλης με ένα θαλασσινό τραγούδι.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να διαβάσω αγγελία θανάτου, που κανονικά θα έπρεπε να διαβάσω μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11, και προέκυψε κάτι και απολογούμε. Διαβάζω λοιπόν αγγελία θανάτου για τον Χρήστο Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάριστο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια και άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Διαβάζουμε ανακοίνωση για την Αράχνη, κυρίες και κύριοι. Αράχνη, κέντρο υποστήριξης γυναικών, προσφέρει δωρεάν μαθήματα στην βρετανική νοηματική γλώσσα που θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1η Ιουνίου 6 με 8 μετά μεσημβρίαν στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London and 7 6 AT. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για εγγραφή στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε στο 020 7263 6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Συγχαρητήρια στην Αράχνη, το κέντρο υποστήριξης γυναικών, και ευχόμαστε να πάει καλά η εκδήλωση αυτή. Κάνουν πολλά πράγματα και όλα δωρεάν. Εξυπηρέτηση λοιπόν γυναικών, υποστήριξη γυναικών. Συγχαρητήρια. Να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Εύα, καλή εβδομάδα. Βεβαίως είναι πολύ η ζέστη. Εντάξει, θα την αντέξουμε. Έχουμε συνηθίσει. Και να χαρίσουμε στην κυρία Εύα το επόμενο τραγούδι που της αρέσουν και τα κυπριακά τραγούδια. Για σας κυρία Εύα μου. Και επίσης είδα τη Νίκη χθες, η οποία μπορεί να ακούει, και να την χαιρετήσω, και της αρέσουν και αυτοί στα κυπριακά τραγούδια. Να χαρίσω αυτό το τραγούδι και στη Νίκη.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

άστο να λέει λοιπόν, και εμείς θα πούμε για την Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτυρα. Με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park μετά τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater την Κυριακή 31η Μαΐου. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παροικίας από όλο το Λονδίνο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email cotydodd.org@gmail.com. Επαναλαμβάνω το email cotydodd.org@gmail.com. Αυτά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να προχωρήσουμε παρακάτω. Να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Έλλη. Τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Καλή Δευτέρα, Bank Holiday. Είναι Bank Holiday σήμερα. Ζέστη, βεβαίως είναι ζέστη. Αλλά την αντέχουμε, κυρία Έλλη μου. Μαζί με την κυρία Έλλη είναι και ο Νίνο. Καλημέρα, Νίνο. Good morning. Και θα τους χαρίσουμε το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Έλλη, αφιερωμένο και σε εμάς. Με συγχωρείτε και ανταποδίδω για να δούμε. Ναι, είναι ένα ντουέτο με τους δύο καταπληκτικούς ερμηνευτές, τον Κώστα του Χατζή και τη Μαρινέλα. Σ' αγαπώ.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Οι κατατόπους εφόροι εκλογής ανακήρυξαν τους βουλευτές με αλφαβητική σειρά και κατά επαρχία από την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή των εδρών με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Στην πρώτη κατανομή στη Λευκωσία εκλέγονται για το ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, Χρήστος Χριστοφίδης, Άριστος Δαμιανού και Γιώργος Λουκαΐδης. Από το Άλμα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, από την Άμεση Δημοκρατία ο Γιάννης Λαούρης, από το Δίκο ο Νικόλας Παπαδόπουλος, από το Δημοκρατικό Συναγερμό Δημήτρης Δημητρίου, ο Γιώργος Παμπορίδης, η Σάβη Ορφανίδου, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Χαράλαμπος Πετρίδης. Από το ΕΛΑΜ εξελέγει ο Χρήστος Χρήστου. Στην πρώτη κατανομή στη Λεμεσό εκλέγονται για το ΑΚΕΛ ο Εφραίμ Χρήστου και η Μαρίνα Νικολάου, για το Δίκο ο Πανίκος Λεωνίδου, για το Δυσσή Φωτεινή Τσιρίδου, ο Γιώργος Καραϊσκάκης και ο Μιχάλης Φελάς και για το ΕΛΕΜ ο Πόλης Ανογυριάτης. Στην Αμόχωστο, στην πρώτη κατανομή εκλέγησαν για το ΑΚΕΛ ο Νίκος Κέττηρος και ο Γιώργος Κουκουμάς, για το Δυσσή ο Γιώργος Κάρουλας, Νίκος Γεωργίου και Γιώργος Λυσανδρίδης και για το ΕΛΑΜ ο Λίνος Παπαγιάννης. Στην πρώτη κατανομή της επαρχίας Λάρνακας εξελέγησαν για το ΑΚΕΛ ο Ανδρέας Πασουρτίδης, για το Δημοκρατικό Συναγερμό η Ανίτα Δημητρίου. Στην Πάφο από την πρώτη κατανομή εξελέγησαν για το ΑΚΕΛ ο Βαλεντίνος Φακοντής και για το Δυσσή ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Από τη δεύτερη κατανομή εξελέγησαν οι ακόλουθοι. Για το ΑΚΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αναστασία Χάσικου, Γιαννάκης Γαβριήλ, Αργεντούλα Ιωάννου και Πανίκος Ξούρουπας. Για το Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Μιχάλης Παρασκευά και Λίτσα Δρουσότου. Για την Άμεση Δημοκρατία, Δημήτρης Σούγλης, Νταϊάννα Λουσία Κωνσταντινίδη και Δημήτρης Μπάρος. Για το Δημοκρατικό Κόμμα, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, Χρήστης Παντελίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Ανδρέας Αποστόλου, Χρύσανθος Σαβίδης και Αδάμος Ασπρής. Για το Δυσσή, Μιχάλης Κουνούνης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Νικολέτα Κωνσταντίνου και Δήμος Γεωργιάδης. Για το ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Ευγένιος Χαμπουλάς, Λίνος Χατζηγεωργίου και Σωτήρης Ιωάννου. Νέος εκπρόσωπος των Μαρονιτών στη Βουλή εξελέγει ο Πέτρος Νακούζης. Εκπρόσωπος των Αρμενίων θα είναι ο Βαρκές Μαχτέσιαν και των Λατίνων η Αντωνία Μαντοβάνη. Οι κάλπες ανέδειξαν εξακομματική βουλή. Ο Δυσσή έλαβε 27,1% και διατήρησε τις 17 του έδρες και το ΑΚΕΛ 23,9% διατηρώντας επίσης τις 15 έδρες του. Το ΕΛΑΜ πήρε 10,9% και 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του. Ποσοστό 10% έλαβε το Δίκο, εξασφαλίζοντας και αυτό 8 έδρες, απώλεια μίας έδρας. Το Άλμα έλαβε 5,8% εξασφαλίζοντας είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες. Τον ίδιο αριθμό έδρων εξασφάλισε και η Άμεση Δημοκρατία, λαμβάνοντας 5,4%. Εκτός Βουλής έμειναν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Το ποσοστό της συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 66,91%. Ένας στους τρεις πολίτες δεν ψήφισε. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 372.063, τα άκυρα 6.618 και τα λευκά 2.170. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί συνεργασίες με όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι η δυνατότητα της κυβέρνησης να επιτυχάνει συνέργειες αξιολογήθηκε θετικά από την κοινωνία στις εκλογές. Ανέφερε επίσης πως η κοινωνία έστειλε το μήνυμα ότι επικροτεί τις κυβερνητικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη διαχείριση μεταναστευτικού. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ, κόμματα τα οποία στήριζαν την κυβέρνηση, ο κ. Λετιμπιώτης επισήμανε πως καμία κυβέρνηση δεν κατήχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρόλα αυτά, πρόσθεσε, αρκετές πολιτικές της κυβέρνησης έχουν υιοθετηθεί από πολιτικές δυνάμεις οριζόντια. Η αποτυχία της ΕΔΕΚ και της ΔΥΠΑ να εισέλθουν στη Βουλή δεν είναι αποδοκιμασία στις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά κάθε άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Υπέδειξε την ίδια στιγμή ότι δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Στα κατεχόμενα, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φανέρχουρμαν γνωστοποίησε επικοινωνία του με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου και το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Ο Έρχουρμαν συνεχάρη Δυσί και ΑΚΕΛ τους πρώτους δύο νικητές για το εκλογικό αποτέλεσμα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, ενώ είναι πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενής έως μέτρη 3-4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα δυτικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
1: Να ευχαριστήσουμε και με τη σειρά μας, κυρίες και κύριοι, το ΡΙΚ για την ενημέρωση όσον αφορά και τις εκλογές, τις βουλευτικές. Τα αποτελέσματα μας τα είπε η κυρία Πελενκάρη. Ευχαριστούμε πολύ όλη την ομάδα ενημέρωσης, ιδιαίτερα την κυρία Βάσο Πελενκάρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Καλή σας εβδομάδα. Καλή Bank Holiday Monday. Και συνεχίζουμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε, θέλω να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, να μην το ξεχάσουμε. Και αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, είναι το τραγούδι της Δέσποινας Βαντή, «Να μ' αγαπάς». Τι λέτε? Να πάμε να το ακούσουμε και μετά μπορούμε να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά, έτσι, γιατί το κάνουμε τακτικά και είμαι σίγουρος ότι σας αρέσουν τα παλιά λαϊκά. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week.
2: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Αυτή λοιπόν ήταν η Δέσποινα Βανδύ, θέλω να με αγαπάς. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση για εσάς από τον χορηγό μας που έχουμε κάθε Πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm. Το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό κοκτέιλ event στο Λονδίνο. Θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία εκεί να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού Law Firm και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Ο κύριος Σάββας Σαββίδης θα είναι παρόν εκεί και αναμένει να σας συναντήσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαββίδη και την ομάδα του Michael Κυπριανού Law Firm που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη, μας χορηγούν από τις 3 μέχρι και τις 4. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Λούτσια, εκεί στο Woodgreen και το YNS απέναντι, στον Θανάση και την υπόλοιπη ομάδα, στον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και ευχαριστούμε για την παρέα χθες. Εκεί πήραμε το καφεδάκι μας μαζί με τον φίλο μου τον Πέτρο και περάσαμε πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Και λέω να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, γιατί όχι. Πάμε.

Πολύ ωραία, 17 λεπτά μετά το μεσημέρι. Ο ήλιος είναι μαζί μας και παραμένει γερός, δυνατός. Κυρίες και κύριοι, και η θερμοκρασία έχει ανεβεί. Για να δούμε που έχει ανεβεί προς το παρόν. Εδώ είμαστε, ο καιρός σήμερα 31 βαθμούς. Oh my god, 31 βαθμούς και θα πάει μέχρι και 33 βαθμούς. Δηλαδή στις 2 η ώρα περίπου θα είναι 33 βαθμοί. 31 προς το παρόν. Στο στούτιο ευτυχώς έχω χρησιμοποιήσει λίγο το air condition και έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία μέσα στο στούτιο. Έξω όμως εντάξει, είναι καμίνιο που λέμε, καμίνι. Επομένως γύρω στις 2, 33 βαθμοί και θα συνεχίσει εκεί ψηλά να παραμένει μέχρι και τις 6, μετά άρχισε να πέφτει λιγάκι, θα πέσει στους 24 βαθμούς γύρω σε 9 απόψε, που θα

περίπτωση και το μπουζούκι το παίζει ο καλός μου φίλος ο Μάικ Μινάς, ένας από τους καλύτερους μπουζουξίδες που έχετε ακούσει ποτέ. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αλφα. Λοιπόν, χαιρετώ, θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα Πέτρο και καλή εβδομάδα. Και να πω ένα γεια επίσης στον Νάκη και την ομάδα του, στην κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους εκεί στο Mom's Bistro. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Χαιρετώ το Cuisine Express, τον Άρη και την ομάδα εκεί την υπόλοιπη. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά. Και επίσης χαιρετώ, μια και βρίσκομαι εκεί στο Mom's Bistro, λίγο πιο κάτω είναι ο Πανίκος Δημητρίου, Δημητρίου in English. Καλημέρα στον Πανίκο. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Λέω να ακούσουμε Βοσκόπουλο και Αναμνήσεις. Οι Αναμνήσεις. Πάμε.

0: Θεσσαλονίκιος. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό. Χαιρετώ το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια και την Μαρία που ψήνει τα πολύ εύγευστα φαγητά. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα και τους υπόλοιπους, και να τους χαρίσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Επίσης χαιρετώ και την κυρία Δέσποινα και τους στέλνω χαιρετισμούς, όλα τα καλά τα παιδιά εκεί, τα δύο καταστήματα της κυρίας Δέσποινας, σε όλο το προσωπικό. Και ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα μου, πάντα για την καλή στήριξη, την στήριξη τόσων πολλών χρόνων, και εύχομαι καλές δουλειές. Και ο κύριος Σπύρος περιμένει ένα τραγούδι. Θα επανέλθω, κύριε Σπύρο μου. Πρώτα όμως πάμε στον Καζαντζίδη, για όλους αυτούς που έχω προαναφέρει, και μετά θα γυρίσω πίσω, έχουμε να διανύσουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όμορφα. Λοιπόν, κύριε Σπύρο μου, καλό απόγευμα εκεί στο Southgate και όλη η παρέα. Ο κύριος Σπύρος λοιπόν θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο καπετάν Ανδρέας Ζέπχος», το οποίο και χαρίζει σε μας όλους, και στο Δήμος Continental. Καλό απόγευμα. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, κύριε Σπύρο μου, και θα γυρίσω πίσω. Έχουμε ακόμα να διανύσουμε 8 λεπτουδάκια. Εδώ είμαστε με την... Σωτηρία Μπέλου.

0: Για μόλα η Αλέσα και φτάσαμε προς το τέλος. Κάπου εδώ να χαιρετήσω όλους εκεί στο Varossi Lettingsen Stage, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, και να ευχηθώ ότι το καλύτερο, και επίσης ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών, Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου, να είστε καλά. Το ίδιο θα πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρη, εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίες, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης τους θαμώνες, να είναι πάντα καλά, να αισθάνονται όμορφα, ωραία. And I would like to say hello to all the girls and the boys at the Cleaners Unite. And Αστέρια είναι μία ομάδα, one group all together, Αστέρια and Cleaners Unite. Thank you very much for your services. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, σας εύχομαι και εσάς να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα σας. Να περάσουμε καλά όλοι μας, ό,τι για να κάνουμε, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Να κάνουμε και τη βολτίτσα μας. Έτσι, έχουμε ωραίο ήλιο. Να κατήσουμε κάτω από ένα δέντρο, έτσι, σε ένα παγκάκι, σε ένα δέντρο εκεί, να απολαύσουμε και την θέα και την δροσούλα που προσφέρει το between, που λέμε. Να μην είμαστε μέσα στη ζέστη, να είμαστε μεν έξω, που είναι ο ήλιος, αλλά κάτω από μια σκιά. Έτσι, και να απολαμβάνουμε. Αυτό θα κάνω και εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Plus Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: μορφή του στο LGR.
1: LGR, London Greek Radio.
2: In the mix.

LGR in the sunshine. Swag. Bank holiday Monday. Σήμερα εδώ στην Αγγλία. London Greek Critters Drive Time Hot Mix. Σχεδόν, σχεδόν non-stop LGR hits. Εδώ LGR αγαπητοί ακροατές. Εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Absolutely gorgeous day in London. Προσεκτικάν πάντα έξω, αν είστε έξω και μας ακούτε ίσως από το κινητό σας. Μέσα στην εφαρμογή του London Greek Radio. Wherever you are on this hot one, make sure you download London Greek Radio. Να μην χάσετε ούτε τραγούδι ούτε στιγμή. Μέλισσες Έλενα Παπαρίζου και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Official remix. Straight back after this.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

It is LGR's today. It is the hottest day in recorded in May's history in London. UK records hottest ever May day as temperature climbs to 34.8 Celsius in West London in Kew Gardens. Barakaldo. Kew Gardens are recording the highest temperatures and nearly just a shy of 35 degrees in the month of May. It's record breaking. Το ρεκόρ για την πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρρίφθηκε, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 Κελσίου στους κήπους Kew Gardens στο Λονδίνο. Ακούστε σωστά, ναι, ακούσατε σωστά, η θερμοκρασία σήμερα έχει φτάσει μέχρι και τους 34,8. West London Kew Gardens. Εδώ LGR, πάρτε μας μαζί σας. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Take us wherever you are. Worldwide, the London Greek Radio app. Let's go and check out some

OGR in the mix.

Beautiful. That's still one of my top favourite tunes. And I know you love that tune as well. It's one of our top tunes of the last half a year. Yeah, that's Trias Brothers. We're Trias Brothers. And Alexandra Bonazza, Kato Simadi. Elja in the sunshine. It's absolutely gorgeous weather here in London. Highest temperatures, as I said, recorded in Kew Gardens at 34.8. Just λιγότερα από 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα. Έχει σπάσει ρεκόρ, για όλο για το μήνα Μάιο. Για το μήνα Μάιο φτάνοντας εκεί σχεδόν στους 35 βαθμούς Κελσίου στους κήπους Kew στο West London. Πολύ ωραία.

Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 FM.

0: πιο καλά από σένα.
1: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: I love you. See you again. Yeah, big new tune from the lady herself. The iconic Cypriot singer. I love you. See you again. Λοιπόν, τι να καλησπέρα μα, α πούμε στον καλό φίλο ακροατή τον Ηλία. Να είσαι καλά, Ηλία μου, που μόλι μα πήρε τηλέφωνο. Και το μεταξύ θέλει να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι σε όλη την κοινότητα εκεί στο Άι Δημήτρη. Άι Δημήτρη στο Edmonton.
1: Έλα, ρηγογάρα μου!
0: Στο Κονίλιο. Και στο ραδιόφωνο της παροικίας μας, λέει, στο ραδιόφωνο της παροικίας μας.
1: Έλα, ρηγο...
0: Στο ένα και μοναδικό LGR. Να σε καλά. Very sweet of you, my friend. Να σε καλά και καλό βράδυ και σε σένα.
1: Έλα, ρηγο, γάρα μου.
0: Μάλλον το είπε τρεις φορές. Αναστασία, τσάμπα και για την Ελλάδα.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Γεια σας, είμαι η Ιβία Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.

Και το ξέρω για στρατιώτες, η Βιαδά μου νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία, καλοκαιρινές επιτυχίες. Bring you all the freshest and hottest Greek songs this side of summer. We'll mix them with exclusives, first airplays. Τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε. Εδώ στο πρώτο σταθμό της παροικίας, LGR, ένα και μοναδικό. Open the windows, άνοιξε τα παράθυρα, φώναξτε το. Κάνε download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Με εκτέλεση από την Κέτη Καρπή. Coming up non-stop, σχεδόν non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. LGR 103.3. Continue the hot party on Monday night. Bank holiday Monday. Party here on LGR. Σας φαίνουμε το party στο σπίτι σας. Bringing you the party to your speakers. This is LGR.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
2: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
3: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
5: Γεια σας, είμαι η Ίδια Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε LGR στους 103,3 στα FM.
7: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
8: Three people have been arrested on suspicion of murder after a 30-year-old woman was shot outside a bar in Sheffield. Police were called to West Street around 2:45 a.m. on Monday, where the woman was found seriously injured and later died in hospital. Two men and a woman are in custody. Former S&P chief executive Peter Merle has been remanded in custody after admitting embezzling more than £400,000 from the party. Police Scotland Assistant Chief Constable Stuart Houston spoke earlier.
9: He abused his privileged position with access to Scottish National Party funds to divert cash into his own accounts and bankroll the lavish lifestyle he craved but could not afford.
8: And Notts County sealed promotion to League One with a commanding 3-0 win over Salford City in the playoff final at Wembley. Adama Jatta, Lewis Ness and Jody Jones scored the goals as County ended an 11-year wait to return to the third tier. That's the latest from Radio News Hub. I'm Dave Cronin.
10: The value of gold and silver has gone galactic, and Fairgold have paid out millions for your gold, jewellery and watches. All valuations and postage are free, trackable and insured. And on the same day we receive your items, we provide you with an offer and pay you by bank transfer in as little as 15 minutes. So visit fairgold.co.uk or text YES to 80800, free of charge from any UK mobile.
11: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
12: LGR 103,3.

0: Η στιγμή της ζωής σας, στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μια πολύ ζεστή καλησπέρα και ένα πολύ δροσερό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή, το βράδυ αυτής της πολύ ζεστής Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Γεμανός είναι τώρα κοντά σας και πάλι εδώ για την ερχόμενη μία ώρα που θα φέρει όπως πάντα ένα μουσικό ταξίδι. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά απόψε. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το πρώτο τραγούδι λοιπόν για την απόψινή εκπομπή, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και ένα συγκρότημα που συνεχίζει μέχρι το σήμερα, η ΑΧΑ. Και δεύτερο βήμα, μία άλλη πολύ όμορφη φωνή, η Νεφέλη Φασούλη, σε μία πολύ όμορφη μουσική συνάντηση με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Έτσι ξεκινάμε το απόψινο ταξίδι και όπως πάντα θα φέρει πολλά.

Οι εποχές που όλο αλλάζουν. Όμως η ανάγκη για ένα θαύμα μένει πάντοτε εδώ. Και δύο πολύ αγαπημένες φωνές, ο Λευρέντης Μαχαιρίτσας μαζί με τον Διονύση Τσακνή. Τώρα δι' αυτό που η πόλη σαν να έχει πιάσει φωτιά.

ιστορίες και εικόνες για έναν απλό άνθρωπο μέσα σε μια μεγάλη πόλη που ζητούσε όπως πάντα τόσα πολλά. Και η φωνή ενός νεότερου τραγουδοποιού, του Γιάννη Χατζή.

στην εποχή που τα πολλά έχουν τελειώσει και η ψυχή ζητάει μονάχα κάτι λίγο. Και η φωνή της Ελένης Δήμου στην μουσική ενός από τους πιο σημαντικούς μουσικούς του Γκόραν Μπρέκοβιτς, του Νενά Τζολίκ.

Κάπως έτσι λοιπόν απόψε, με αυτή τη μαγική μουσική συνάντηση για την Σεζάρια Εβόρα με τη Φωνή της Ελευθερίας, φτάσαμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής απόψε. Ο Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ, και το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, για αυτή τη μία ώρα που όπως πάντα φέρνει ένα μουσικό ταξίδι και το κάνουμε παρέα. Έλα λοιπόν, μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

μια πολύ αγαπημένη φωνή από την Κύπρο, η Βάγια Σταύρου, και το χώμα μαζί με το νερό να μην είναι αρκετά όταν τα υλικά του ονείρου δεν υπάρχουν πια.

Με όλα τα φιλιά δοσμένα λοιπόν και με την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, φτάνουμε απόψε στο σημείο του τέλους. Ο Μιχάλης Εμμανός ήταν και πάλι εδώ για τελευταία μία ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την παρέα για μία ακόμη φορά και ελπίδα να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Εύχομαι καλή ξεκούραση για απόψε, να απολαύσετε τον όμορφο καιρό και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
5: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 9 9993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
7: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
8: Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Ποιος εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Plan Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ την καταιγίδα.